0: Ποια σεκτά ακριβώ η GSM ονομάζεται τα Cheat Dimensi. Cheat Tsauro. Cheat Sir Tsauro.
1: Dai, Άραξα.
0: Λαμπρή. Κάστε νότια και στη σειρά. Κόξ να λέει κάσε πούγαν πάρα στο σπέντε. Σουριάζει η μέση μου, λέει.
1: Στο φάλε, έτσι, να.
0: Έτσι, πράξε, πράξε.
1: Δες να τάς πούγαν στο σειρά σπέντε.
0: Αλλά τα είναι.
2: Οχο, κάστε τα στάτς. Βίαν ο Ιαοβάρ.
0: Α, νου τέλειο αντουμπούλτα.
2: Οχο, σεις νουγάνε ρε νεγάρι.
0: Αυτόν σούμς. Βίαν ο Ιαοβάρ.
2: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmos pasaulē. All dreams in one Dreamy.
3: 7:30.
4: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu?